0: Παίζουν Star, παίζει δόξου. Παίζει
1: Μέλο Ράδιο. Το Yes.
2: Μέλο.
1: Το Yes.